0: Κάτσα Κινσατούκ, μιλώτο να κάμπι, ο καμαστή χιλατουλιακανά, και ο κυκέρος ακάδο του πενιάρι, χιλατουλιακανά, χιλατάχουσέ, χιλαταπάλο, ο τύρσο με να ουχικήσει πενιάρι, ακριάτε βενά κάμπι. Αξό το πένα, ραδίν και λοιπόν ακάπα, κουτ ανισάουα, Ιάκα, γιατί βενά κάσα, ρούσκι πάουι, κουτσετάουι, ούτιας κάνου, κακαμάπαν.
1: Καματάουα.
2: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Κούνα η Μάν
2: Μαρκανακάρ Μαγιάτς Άσα.
1: Πάς Πασαραουί. Αμταουί να κάνει. Αρσούι να κάνει. Λούπι μου να κάνει. Ουκάτχα. Ουάλχα για καερατινάκ. Μαγιάτς Ταπίσα.
2: Ουακίστ ανιουαγιάψμα. Αιμάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Άσα.
3: Sarita, ¿cómo estás?
4: Todo bien, doña Carla. ¿Y usted?
3: Muy bien, mamita. Desde que están desbloqueando, ¿tienen polio en tu casa?
4: Sí, compramos ayer.
3: ¿Está llegando normal entonces?
4: Sí, doña Carla. Ya están entrando camiones con pollo, carne y demás productos a la ciudad.
3: ¡Qué bien! Estaba bien preocupada.
4: Tranqui, doña Carla. Además, el precio del pollo también ya bajó.
3: ¡Qué buena noticia!
4: Así es. Todo ya está regresando a la normalidad.
3: Para celebrar uno de estos días, les invito a tu mamita y a ti y nos cocinamos una rica sartita.
4: Me parece, doña Carla. Hay que estar felices que las cosas ya estén mejorando.